0: Πού είναι το Ποτοσί?
1: Το Έρμπολ Σάντα Κρουζ.
2: Έρμπολ Πας.
3: Δε Σούπρε.
4: Somos la antena central de la señal satelital de la Red Herbol.
5: La Red Herbol presenta
6: Voces en Formación.
5: Un espacio de los y las participantes de los cursos en Herbol.

0: Πού είναι το Ποτοσί,
1: Έρβολο Σάντα Κρουζ,
2: Έρβολο Πας,
3: Δε Σούπρε.
4: Somos la antena central de la señal satelital de la red Revol.
5: Acapacharwa Histaniwa,
6: Acapacharwa Histaniwa,
5: Marcasa.